0: στην εποχή του πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. We're gonna rock.

0: Hello. Bring on the heat. Πολύτη να ροκ ράδιο. Σε βόλζα ζήγαμο. Invertimo Nibon Roche Rock Hit.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio, Cisti Rock.

0: Πώς δεν μπορείς να λυπολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheesy rock.
2: We're gonna rock.